0: Après un documentaire musical, un film de gangsters, Les Casseurs de Gang, avec Elliot Gould, Robert Blake, Alan Garfield, c'était en 1974. On vient d'entendre la musique de Billy Goldenberg. Deuxième instant VO de ce Toiles et Sillons aujourd'hui, ça s'appelle The Summer with Carmen, un film sorti en juin 2024, réalisé par Zacharias Mavroidis. C'est l'histoire de Demos, un grec ténébreux à la sexualité débordante qui passe son été sur les plages d'Athènes avec son ami de longue date, Nikitas. Ensemble, ils tentent d'écrire un scénario inspiré de leur vie tumultueuse, surtout celle du beau Demos, au cœur écorché par sa dernière rupture. On va écouter donc la bande-annonce en VO de The Summer with Carmen, et ensuite Versailles, un morceau flamboyant composé pour le film par Ted Reckless.
1: Τι φταίει και δεν περνάμε πια καλά. Το σεξουαλικό δεν είναι η αιτία του προβλήματος.
2: Θες να το λήξουμε?
3: Αφού μέσα σου δεν είχε λήξει η ιστορία.
2: Για τον Πάνο δεν είχε λήξει, όχι για μένα.
4: Μπορεί.
2: Όχι μπορεί.
5: Ο Πάνος είναι... καλό παιδί φαίνεται.
6: Κάρμεν! Για σέξου!
2: Μεθαύριο φεύγει.
6: Θα την πόσο να ξενώνουν εσύ, θα σκέφτηκε εγώ.
2: Τα σκυλιά είναι ευθύνη.
7: Φύγες ταυτιστή μαζί της. Ήσουν φάση Me Too.
2: Εντάξει, δεν είχα καταλάβει πόσο μεγάλη φθηνή ήταν. Έκανε παρεμβολή στο μητρικό μου ένστικτο.
8: Το μόνο που είχες ανάγκη ήταν να βρεις τον επόμενο γκόμενο.
5: De mi pie, vuela.
8: Αν την ήθελες πραγματικά, θα την είχες κρατήσει.
2: Συγγνώμη, εγώ φταίω που μου τυχαίνουν καλές περιπτώσεις.
8: Όση αγάπη και να σου δώσω εγώ, για σένα η γκόμενη θα είναι πάντα προτεραιότητα.
5: Έχει νιώσει ντροπή για το παιδί της.
2: Σωστά.